Άδημα. Εννοώ αγώ, εννοώ για μένα ακόμα κόρη αγατούλη μωρό αγέρι. Χαχα, ναι αρήκυρα, ναι αρήκυρα, ναι αρήκυρα, ναι αρήκυρα, ναι αρήκυρα. Τι ώρα να ακούω ότι μόνο κουνέ η κορέα κουνέ η ρετέγκα. Να δάει ο αντάνι τον ενώ ο άκουα να γοσό κρανού μπορού νύε και τα ιού αγκούιο. Να δεκόνι τον ενώ ο ζωτή ο καραγία. Δεν μένει αγαχάρι να λοχόμου εγώ άγκα γιουλάρια δίνω άκουα. Είναι να λετώνω ο χωρός η δάρια μου η σωρίρι. Η δάκρυα γκουρά εγώ τρίκου είναι μερίδα. Ράγι εχετούκε. Και τόσο κρανού μπορού. Αγιέ.